0: ακούσω μεν το Άγιο Ευαγγέλιο.
1: Παρούτην ζήβης θείου χερευράνευσο εις εν τένιγου, Κύριε φλούγησον εκ του καταλούκαν